0: Νόν σε όλη και παταλέω, νάνο, μαγιά εμπον, δαλούν εκεί να πονγκέ, που μπαρίστα να σε τσίνε εκεί. Μποτέν σε κουλόν ουράκ νεκί γκέ, τα πει πόγουν, νάνο, καγιάν καγιάν εκλάσα αν γυρίς τσάμψε μόνο εκεί πέσαι, εγώ τούρου να πού τούνε νιόν πατρά, νεκί παταλήρ, γιατί γκυκλόν γνιούν σε ουσάν απ' νεκί, αν γκρπάν τσάν ρίκαρ που να σε νοπρόλ μανίν, άρα πράσαν πράσαν μανίν για απαπίκιν εσού παέ, απαγιά, καγιάν καγιάν νιόν εσού πια να γουμάν δεάν.
1: Λάμπον κατοσνίκου, παχαγέμ, πουλό την άλλον που τσάχουν, πότε τώρα μπαιχτή, πουλό που λάβα σύγει, πότε σοβάν, πού κατάρ, ώρα νιπονείς τον πισανίκ και παχαγέμ.
0: Τα πήγω να κλάσσα να κουτούρω να κουτούν οι νιό μπακταλίρ.
1: Τα πήγω να κουτούν να κουκλάσσα, κοντό γέμω κατά σιάμπα, γάιν, κουμπουζητάν.
0: Κουτσάικου, εγώ μας έγανε κουτούν οι νιό μπακταλίρ να κοντό, αβούρ μανίν. Βίσλα, σφαγή, παταλήρ, σφαγή, εκείνο σε ουσάν, ναι.
1: Παχαγέμ, τα σε καθάνε και να μπαρε κολλά του ραχτάν. Και δίνουν σε βούλα, κουλάν που μας όλσουν οι κύλα. Κουλάν που δίκον που μας όλσουν οι κύλα.
0: Τα πήβη σφαγή, παταλήρ, μια σου κομμανή, αρε πράσαν.
1: Τούσαν, και μπουν, τα τουσνίκη μαβόν. Τα τουσνίκη μαβόν, αν μου καγέμ, α, να κμίσαλε, κουλό, μας όλσουν οι κύλα. Τα πήνουν σε βούλα, εκεί, κλασανε κουροποτό, μας όλ πριπον.
0: Κλασανε, πιο πάλι.
1: Το
0: παλί παγιέν. Είχα πριν φεύγουν, αλλά μου τρώω που την έννοιο. Δεν
1: κουλοπαγιά,
0: αλλά κουλοπαγιά, αλλά τρώω που βλέπω βρεις. Πήγα το κουνε πειράμι να δει. Ήλω του μας καλά πήγαινε το κουπειρά νου που πριν φεύγουν. Τα πήγε κλασάνω, αλλά μου τρώω να
1: πού
0: Ωρα ουσά, πλαρή να πάλι, σφαγγε.
1: Τα
0: πήγε κλασάνω, τα καμπάνιο μου και.
1: Ωρα ουσά, πάλι έβρα πάλι.
0: Ωρα ουλί.
2: Curang mor, pencurian sepeda motor.
3: Ih, salah.
2: Curahan perasaan dan humor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.